0: βασανό άκρα μόνα. Άσια καρτά μου γιο. Να κατσί. Πα νιάια. Μου κάνει γουά. Εβέλε με φένε. Να άσια γιόγκε. Γιόγκε κάνει όμω. Βέκε μια φένε. Μφάτιο να λίσιακα. Να άπα. Εβέλε με φένε. Να λίγιόγκε να πει.
1: The interpreter, please. Praise the Lord. Praise the Lord.
2: Waka papeto. Mia no le fia. Agbobana, you don't cool le fune. Mokpona nu benko ko mokono gake. Esi mapa me adugba da zamia. Mia po ba ibanko mawo jodo. Eba le nu pon ni da son. Eba li tan da fune. Gake. Ifiade. Aka fa peto. Pema wo so ko reality. Mete jona yin gake fifia. Le pobeto jo yin de zon.